Κάμπαχ, κάντα σκακομπέτα. Ουλιά σα ισπάκα. Κίσκα Ιτουκούγκη. 096-846-3752. Σε τα 1. Ραδιο Εστέριο. Αλαουσί.

Κάτι γρουράιτα άμα σα κίτσου. Έτσι ο 739 νυν. Τσασνακά χπιπή. Μιου κάντσι νιάου παγιαλιά κουνάκα. Μοησε στα καζονάπα γράντι κάπινιαρκα κουνάμι. Παϊκουνά παξουγκοπίκα. Έχει το μοντιγράνα γιουέζα μη κάρκα. Είμαστε ρουρατσιόν τη διούσκα και κινητάκα καλιάρκα. Κάνω αντίο σου κάτι γρουράιτα. Μην στερεγγάτσου αστα ογκρίνα. Το κουικούνα μη νιου κάντσι κλειστό αμπορίνα πίκα. Σου κάτι γρουράιτα τσαρέντσι. Chay piwiñari runakunaka, musuyakuna kashkatami krinchi. May pichari kikimpa kawsaypika kangi, imatachari kay rato apakungi. Sinapis Dios pagñampi wiñakuspaka, tukuypachami shukkati

0: ρίρκανίμι ζαϊμί κουνάτα, μανιασκα κουνάτα κοτιτσισκάτα, συναζάτεχ μισάσπα ουνιρίσκα πούντζα κουνάτα, συναπείς ουάκιν γιορίνα κουνάκα, λάνα τσιχκουνάμι καρκακούνα, ουάκιν πικά σαπάζα κάσκα πούντζα κουνάτα με γιουια τσίρκα, κοτσάτσιχ συναζάτεχ αζεπεντρίνα να νεκουνατάμι απαμουρκά, βανακρίναμι ορμαξίνα σαμουρκά, νούκα ατσκακούτεν τα πουρισκάπι, ημασίναταχ, νούκα συναζάταχ, νιάουπα μανα άζι καούσα γρουνα κουνατάκα, διόσκα περδόνα, κόιαν συναζάταχ, ουκουπί το κουνγάρι, τούκι βιβλιαπίμι, σου γνιάουπα μανα άζι καούσαϊτα τσαριχκουνάκα, μανα νιουκαντζίζα τσασνάκα κασκατάνι ρεκόντσι, Απόστολ Πέδρο, σου αστάουν Χεσούς παχωσούπικαχ, Λούκας 22-54 μόντα 65 κάμα ρεκόντσι, Χεσούς τα μάνα ρεξιβίτσουν ισκάτα, καίουαν καίουει το κοντζίμι, Χεσούς τα μάνα ρεξιβίτσουν ισκαχύπακα, μάνα σου κοτίντζα αστάουν πισκίμσα κοτίν, Πέδρο καπαϊδιούς τα σερμινάπη, για εικόνα νιάν το κουρίτα ρικουσκάτα, Συνάπης νιουκάντζι γδιούσκα, κάτι οπορτουνιδάτ κουνάτα κουγδιούς μικάν, Διος κακουίδαχ, συναζάταχ ζάκιχ κανάουαν χόντα μικάν. Μα είχαν τάπης, είμα ουράσπης, οκούπαϊ, κάια η τοκουντζάμι. Απόστολ Πέδρο χατουνζάκι τα ρουράσκα ουασάπης. Διος κα οκουπαρκάμι, καζάρι η γλέσια τα ποσάτσουμι καϊάρκα. Χεσούς τα κατίνα τα νιουκάντζι γαξακπίκα, του κουιτάγμι πεσδονάσκα. Συναζάταχ μουσούχ τα ρουράσκα καϊ τοκουντζί. Νιουκάντζιχκα, μια ουπακάουθε τσαρίτσουν, μια μάνα σακινά σου καντζί. Τσαϊκόνα, νιουκαντζίχ παγιά διος αζητζίσκα τα παχτάτσον άμα χαρκάτσον. Είμα μάνα χαρκάνα κάντσου, παϊ παχσότητα χατουμιατσίνα πίκα, νιουκαντζίχ τα οκουπάτσουνκα. Καντακά, είμα τα γνιαουπάγουν κατιτσούγκα χαρκάκουν. Μα είχαν τα πέρδονα να τα τσάρι μην στήγγι, τεντασιόν τα αντσουτσίγκα παχκά. Νιαουπα μάνα άζι κοστούμπρικου να τα τσάρι φακίνα κάγγι. Είμα τα ταχκούναν καρούζα να κάγγι, νιαουπα καουσάι τα ουασάμα σακίνκα παχκά.
1: Μισιόν τσάσκι ουιατσίκα, σαμάτσι ξημικούνα, αστάουανια τσάνκα πάκα, μισιόν τσάσκι αρρώβα gmail.com αγγίσκα, παγιζιά τα γουλιάσκα μάντα.
2: Διός δεν εισάγει.

0: Κακά κούσικα η τουγκουσκάτα. Και εκεί νιούκα κα άζει καούθα η τουγκουσκάτα. Νιούκα ο γάρπι νιούκα φαμίλια πει άζει ρίνα κασκάτα. Κούσικα η τουγκουσκάτα με ζήμουν διος παξίμι βίβλια κα. Συνάπης τσάι παχκα για διος καμάνιαν με ίσκητα. Διος τα μαντσάτσουν πα υπαρνιάν πιπουρίτσουν. Τσασνάζα μη κούσι καούθη του κούντσι. Συνακάχπικα ριζάσουν διος παξίμι, γιατσάσουν διος παξίμι, καζώσουν διος παξίμι νισκάτα. Τσασνάζα μη κούσι καούθη τεσάρι του κούντσι. Σωσκοπικά για Διος παξίμι προμέσα τα κούν κουσακούναμαν. Κουσακούνα νύν. Κουσακούνα Διος τα μαντσάχπι. Διος πανιάμπι πουρίχπικα. Νιουκάντσι γουάρμι κούνα πεις. Ούβα γιούρα κούνα. Βάθι μου γιούντιχπι άζι γρανούσκα σύνα μη κάγκα. Νιουκάντσι γουάρμι κούνα μπενδισιούν κάγκα. Περο κούσα Διος τα καζούχπι. Κούσα Διος πανιάμπι καουσάχπι Διος πανιάμπι πουρίχπι. Σομαγνικάν ρικούνα παρέχας ματριμόνιος. Ίσκη πορυγκώνα, σωμάχτα καουθανκώνα. Συναψάτουν ζάκι, σούγκουταν ανάτσι μικάν ζικώνα. Κόσα βάρμι μακνάκου είσαι πικάουσα. Κόσα βάρμι ασκούλων μισίων καουθαξίνα καν. Μανα σωμάχτα καουθανκώνα, μανα εντυνδυνάκου ιτίαν. Συνακάχπιψη για Διός παξίμι βίβλια πήκα άρι νίμι. Νιούκα καουθή πει, νιούκα ογάρπη, νιούκα φαμίλια πει, σωμάχτα καουθή του κουσκάτα. Ζακικώνα σαου πιπίπης, προβλημακώνα σαου πιπίπης. Συναζάτη, αζικούνα τα κούνα μάντα ρημάσπα καπίτσκα πίκα, Διός κα ρημάνμι, Διός τα κάζουχ, Διός παγνιάμπι, κάουσαχ ρουνακούνα πάχκα, τσουρικούνα πις κονφιάνσα χωτσουγιάνα κασκάτα. Σουμάχτα αλάχατα καουσάνα κασκάτα. Ταντάζα κανα κασκάτα. Σουμάχ καούθε τι αιτού κουσκάτα. Τόκουι καίτα μη ρήμαν για Διός παξίμι. Καί Σάλμο 127, συναζάτη Σάλμο 128 πι. Pero toki kai bendición ka kangi Dios ta kazu runakunapa. Kikinka Dios ta kazu chukangi. Manari hochachispa, manari kihaspa, Dios ta mansai, Dios ta kazui. Hawasa mi kang yukanchi keharina. Hawasa mi kang yukanchi hochachina kritikana kaita chaita rimana mirina. Chaipo grandi kasta umpsi Dios ta mansai, chaipo wasa ka Dios ta kazui. Shukti bendición ta psiqui dukunchi. Verso 6 picanin, kamba guawa kuna pa guawa kuna tapis, rikunga kama mi kausangi. Israel pika, sumah kause tias kakachun. Kai mi kansuk bendisyon hipa punza kunapag. Rimakon mi mana kamba churi kuna zata, kamba ususi kuna zata rikungi, hasta obis kamba churi kuna pa guawa kuna tapis, rikuna kaskata, nieto kuna tapis, nieta kuna tapis, rikuna kaskata mi rimakon. Chay bendisyon takusanin ya Dios. Kai promesa ka Dios koska mi kan, ama mana krichu, ki kimpag mi kan kai promesa. Pero si promesa ta ki kimpag kausi pirikusa nispaka, pachtachi, kazui, huyaskauyah. Salmo 133:1 pinin, rikichi, waukindikuna tandaja, shukshinaja kausanaka, yajitik aji, yajitik sumak mari. Kaita nyukanchi familia pi, nyukanchi hogar pi, chimbachi tukunchi. Así me canga, ni ukanchi familia pi, ni ukanchi hogar pi, kusa warmi pis. Sumachta tandaja, shukshinaja kausana. Chaika aji, yajitik sumak marikanga. Sumak mi kai, alaja mi kan. Kai mi kan shuk sumak bendición. Shuk bendición mi, ni ukanchi hogar pi, familia pi, kusa warmi, kaisina sumachta, shukshinaja, tandaja, aji kausanaka. Sumak mi kai. Kihimpo wasi chasnachu? Tukui kaikunami kikimpag nyukapag kaitukun kispichi Jesucristo pi huyaskawiyag. Chaymanta Cristo Jesús tamashkay. Cristo Jesús pagman huchuyay. Paita manyay kikimpag wasi hogar familia ta sayachichun. Kikin ningi, kikin munangi kay bendiciones ta chaskinata. Dios tamanchay, paipag nyampi kausay. Paipag nyampi puri, kazuy, pachtachi. Dios bendiciachun.
1: Uyashkangimi yuyari.
2: Astawan yachangapajka kishkay.
1: jmchuki@hotmail.com correo electrónico man.
3: Yuyari, shungupi Cristuta charispaka.
2: Tukuitami charingi. Pai illaka imata mana charingichu.

Μην στέγμι μακιτακούτσου, μην στέγμι διός τα μανιάτσου, μην στέγμι ανιματσίτσου, μην στέγμι τάου να κάτσου. Άμα ασταουάν πισουάρμι κασπάπης, ουαουακούνα κασπάπης, λίδρυγούνα κασπάπης, κομούνα πικάουθ χεντικούνα κασπάπης, άμα χούτσα τσιγκαπάγζα, μάνα βάλει τσιγκαπάγζα, άμα καί τσιχτσο. De repente, hace causa cosca caspaca, Dios te agradecispa, ni a upa mungati paichi. Mana hace causa cosca caspaca, kunan kai momento, Dios te perdonta mañaspa, kai manta huichimanca. Dios pacta donas con apasca, ayuda, tauna, maquita kuh, kasunchi. Shukta kunja kuna, kamachi.

Ιερίος παξίμι βίβλια πίκα ζημάκουμι, αζιουίζει Ευαγγέλιο μαντακά, ζακικούνατα απάνα, σουφρινά πισκασκάτα. Ζικούν τσιγμί Ιερίος παξίμι Εβραίος λίβρου πίκα ζημάγμι, κίκιν νιούκακα, σουφρινά κασκάτα Χεσού Κρίστου τα ζικούσπα. Χεσού Κρίστου ζακίτα απάσκατα ζικούσπα Ιερίσπακα, νιούκαν τσιχκα μάνα χίζασούντσο, νιούκαν τσιχκα μάνα σακυρισούντσο Ιερίος παχνιάμπι καουσανάτα πουρινάτα. Γιορί να κάνει και σπίτι Χεσού Κρίστου κα, ουάουα πατσαμάντα σουφρίρκα. Και σπίτι Χεσού Κρίστου ουατσαρίτσουν σου άζι λούγαρ ζε τα ψημάνα τσαρίρκα κουνάτσου, γιαία μαμακούνα. Μυτικού σπαρίνα του κούρκα Αιγύπτο ζεχτάμαν. Ισκι ουάτα γιάζει τη γράσπα σαμούρκα, μπελέν. Συνάπη τσαϊπικά, σου γμίζει χα του μάντα αρκελάου που σακού καμάντα, μαντσάσπα, ζίνα του κούρκα ατσκάτα πουρίσπα, να σαρέθ ζεχτάπη καουσανάμαν. Τσαϊπη με κίμσα τσούγκα ουάτα κουνακάμα καουσάρκα. Και σπίτι Χεσού Κρίστου για δύο σπαγόβρα μινιστέριου τα καζαριρίχπικα, για τσατσίσκα ουάσακα, πάει τα πίνια κούνακα, σου χάτουν χάκατα, ταγκάσουν ήρκα κούνα. Ρεκουιτουκούν τσιμι και σπίτι Χεσού Κρίστου κα καζάρι μάντα το κούρι κάμα μη ζακικούνα τα απάρκα σουφρίρκα. Και μάντα μη καί σεγούντα δε Τιμωτέου πήκα Απόστολ Παύλο καζίμαν, Κρίστο Χεσούς τα κατηχκούνακα, Ευαγγέλιο μάντακα, σουφρίνα κασκάτα. Ταντανακούσκα κρυχκούνακα, μινιστισκάτα σουφρινάτα Ευαγγέλιο μάντα. Συναζάτη